Παπαγεωργίτου Μόνο στο Μουσική Κόιν Εντάξει. Και εγώ ορθιμένη να έρθει η Βάρσκη Κούβι, τέτα. Σε έναν BB Rex, αφήτλε στη New Religion. Ο Γαουίρα και το στρέλεσε στη λεγέντη τη Μισκόξ με Λίζα στο τόγκο στην Κέβα, το Λέλα Μόιλμο, το Βιρόλ, εξ λέξη. Για να φτάσει. Κόξε ο Πόλο στην Κέβα, το Γαζί. Το Αστρογό στο Τούξ. Βαλούτε σε Absolute σε Κούι και Ευρώπα. Για τα γελίκου καλή, τι δεν σου μπορούν να το Για εξ λόγω. Μισήν δεν το πτανάγε. Μισκή τι αμέλα. Για Ιουτκάιψη σε Italia πρώτο τσεντιστ, Chiqui D'Agostinos, ti andiamo a storia mas clubi unisti, mega. L'amour du jour. Mille che sei osses, panna camino arvates, teist uskumatu fakt se, et selle loo pealgiri on prantsuse keeles, laulusõnad on puhtalt inglise keeles ja pro ise on puhas itaallane. Mis muidugi võib-olla aitaski sellest loost niivõrd rahvusvahelise hiti teha. Aga lõppude lõpuks, ega see fakt, mitte kedagi väga ei huvitanud, põhimeloodia oli lihtsalt nii kaasa vaarav, et kõik proovisid seda ükskõik, kuidas kaasa ümiseda või siis vilistada. Ja muidugi mängis see ka absoluutselt igas tuunitud autos. Igal juhul, täiesti märkamatult on selle klassika sünnist 25 aastat juba möödas ja... Me lasemegi sellel nostalgia tundel nüüd siin pisut lennata. Chiqui D'Agostino, L'amour du jour, on juba head for us, Powers. We go back. Here's another classic hit. Back to the old school. Power Radio.